0: είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.
1: You didn't slam the door, but it still fucked me up like you did.
2: Ja, und locker, easy geht hier weiter mit Decorous Sams, aka Decorous Cultures Philadelphia und dem Track Bad Vibes. Wunderbar poetischer Neo-Soul-Jazz und alles andere als